Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωρώ κατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίζω τέλος τραβείτε και τλάτα και το λαντ και τσάζα λελές να κφεράρει πόρσι κατ' εις πόρσι κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.

φάγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, είσαι τεροστροβίτε. Κατλάτα, κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι, κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα, είσαι άτου, σαν το φόιο.